0: Νίκο Βάτσανη, Μιάνια, One Baby. Η δίνημο φινάλε για Βιέννα με Μπεράζανα, Αλικίμπα, Νίο Γιαβάγι, Γιάμπερε. Νίο Ενδίνημο Σάκα Κουιζάζα, Κουμιάνια, One Baby, Μόρι Τσιτσιου Μιέρου. Ήταν μονέζα, ούνιζε κρύ social media platforms, Ακίσα Φαμ. Ο Αντικίζινα Γιουμχάντζι, Νίντιμπο Ικούντα.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 4:42. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.

0: Μίξ FM, άλλο.
1: Άλλο.
0: Μπείτε.
1: Μεγίζα.
0: Εγώ σα είχα καλή τύμπο. Και τι ακούτε?
1: Ακάρι κοκκόσι.
0: Οκ, σάουα.